0: 我不能让鬼子笑话咱们独立团不敢拼死刀，啊！这有损我的荣誉，老子以后还要在这一带混呢。他们说什么呢？还剩下几个鬼子，跟他们废什么话？一梭子下去，全撂倒了。
1: 刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！刷！